0: πουλό.
1: Ωραία, μάμο, ρέλα σαν είναι. Μαγειμάνο, παιμά. Ακούμα γυμπλήρα, μαγειρουανό, ρακί. Νου, γιουέλε, ωρο μάμα, ρανί. Ουκύρα, σαν είναι. Α, και καλό το γυμπλήρα. Πάγε μου γομπρό, όχνα, σαν είναι. Πατού, απαιμά, πλήκα, πω, πάγε μου γομπρό. Αμπρόχνα, ακουμπλή και όπα και ακουνώ, α, τελό, μίνιο, σούσου, μπισκού, τουγιά, μπανιό, ρε του σαΐ, ουγιό, παμούτα σηγή, κασαΐ, αμπό.